0: Boogie Nights.
1: Όλες
2: τέλειες.
0: Boogie Nights.
3: Everybody get up, make some noise.
0: Καρακόλες τέλειες.